0: Τούλη. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Διαούσι έξι τλίσα. Το πάσε μπικ βεγανάσι. Τσεμποτσέμεντι χούτιλαρι τα οτμοζδά τη τέτρι. Πεχσατσμνι στάρο, σαμοτζδά τσχραμετιλάρι. Πανελούρι ραδιατόρι, ασοτζδά τσχραμετιλάρι. Σαμζαρεούλο, οτχασοτμοζδά τσχραμετιλάρι. Έρτα τα ογνισνότ μιχαούσι δάβα δε βίστρε. Βάζει σου μπάνι, τζούμπερ λεζάβα σοτζδά ορι. Πουαλινκ πλάζα.
3: Ρωτσα σακμετά να ζωγίσαι να χωσε χεβα, ουπραλό δαρτσεβάνι αργμαρα. Σατζιρου απειροβίσαι τα ρεβάτα σαγιάζρι. Γάτα ιάζρι αρτσεβάνι. Μικροπανκι εμβίσικ Ალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიანა ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κάγκασια, Κάουτιγκορτ.
4: Βίντεο κάμερα πηγαίνει άμα τσουμπετ. Σοτσχαλίδα του Ιτσικού Πέμπι Χούρατ Χερίτ.
5: Τεχνικούρι Σαμσαχούρι Μζάτ Κοπνά.
6: Σάχαντρο Σιγναλιζατσία Φουνσιόνι Ρεπ.
7: Γκάτσουι Σαμσαχούρι Μάγιστρι. Χβελαρίσκι, Τασουεούλια.
8: Μάγιστρι, Ότσλιανι Γκάμο Τστίλεπα. Μάγιστρι, Νόμερ Πίρβελι, Οκρο Μπρέντι Σμπλόβελι.
9: Μάγιστρι, Ντάρκι Σλίτερι. Γκάτσουι Σαμσαχούρι Μάγιστρι. Τηρεκτορή Θαταρίχη Πολκόνικη, Τόρνη και Τζοτζουά.
10: Τηλεφωνή, Χούτι Τσχράτσχρα, Τερτμετή Ότσι, Ότσι.
11: Ρωτήσατε μπιζνεσί, μζάντα განουιτάρεπιστος. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλάμο σαμψαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ούτσι, άτι.
12: Σα της Δαρδιμαντής.
13: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Hezbultis ganskoba da kartulis tumarmas pinzloba. Telefoni 574 477 477.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Είστε πειρά μαλεκά πιτά, τα μπρούντε σου.